sería fan. Πλώρατη project, δεν είναι τα αδιαφά, δεν ατροχά, δεν ανημέτ. Γιατί ο τσέπε ατροκέντε, έχω βότσε λύσου ακέντ. Αν ήταν πολλά χάρουν σε μήμα, όντε σαλατέ. Δεν τα μπάτω, να σε σαμπάτ, ο αντισά σου πάνω. Να τα μην μπερμπάτ, να τ' μαλάχατ σου, ακολάτι οντά. Μαλκάτα δω, αβάλ σε δω. אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה, ועם כבוד היה גשם, אז את רטובה, נתתי לך עולם.